έκαψα το χθες. Νύχτες μου παλιές θρύψαλα οι αναμνήσεις, έγιναν κι αυτές. Λύπες και φωνές.